0: Ξαπιά, κουνουμόκολα!
1: Συμπαταξί!
2: Κάνε, γεννάω συμπαταξέ, γεννάω συμπαταξί! Κιάβα ζαρά, κιάβα ντάζα, κιάβα κουζαμπάκα, κιάβα καντέ! Ουζέω γένα!
3: Μιαβο!
2: Γκανέμ ζέ, συμπαταξί! Εταμπριάω! Κουβαάρα! Δεν κουάτα νιόμπουλετ! Μάμα, ο μάνα μου λέει! Εταμπριάω! Μάμο γένα! Δουανίρο κάβα ώρα, τσινάβιρο, πάκα τσιουάνια μακούντι! Πακοβέουα! Νεγουέντι ντε! Του ταμπριάω, συμπαταξί! Μενά μου ένω!
1: Συμπαταξί!
2: Iya kajanja kabakazi kati abakana katenga fa bashajja tulajewa
4: mukala katenga ge